δύο κονίκου, δύο κονίκου, άραξε πω τσέμεζε. Δύο κονίκου, άραξε πω τσέμεζε. Δύο κονίκου, άραξε πω τσέμεζε. Δύο κονίκου, άραξε πω τσέμεζε. Δύο κονίκου, άραξε πω τσέμεζε.